Μια είσαι από μια τέτοια πρόγραμμα, η μάλα βάκο τσέφα με ότι μια τέτοια πρόγραμμα γκα, δεν το μια είσαι από μια γκουρούατα γκα. Γκουρούατα μια του κόσσα με ότι πρόγραμμα πάρει χαταρκούτιν βες με ότι γκουρούατα κόσσα. Η αζάν, αίνι, Rana Nisrit Mia Katar Kudin get there and think Kujagan and Datam and Guru to Minagani Furutama Inam Libe Kujaki Aini Deng Inam Milibani Miadu Ranaya Emme Fahum Miadu Inam Libe Kujaki Azan Emme Aini Rana Azan Mithinkudina Datam program Gifat and Guralan Inam Haval Kola Miadge program was Hamati Huria Kudina, Vara Kamuda Gota, Kuregendon program Kavikama, that Mengumit Kura, Anna Hafta gave us Hamahon Hirdo, Gehendon of the Hedzaher, programma Kubadul Kolana Miadge program Korea de Emma Borosual World Cup Tikodin support Kurani, Kon team Akato Mivagoto Kuriga Mioti, Argentina, Hemim, Anaftake program Tak Korea Dar World Cup Korea Dar Hamadeter and by Dustoke program Gadatam Misual Kolanange Umidkura, then Barra Kudimus Tayaro again Tibernakama Medge program Ufedi, Finadata Hushari, Sahadata, then program for Namga technical Gotom Meter within Sudadata Hoyakudinus Vara Baja, Duhakan. Program is Tawataram Vakiolana. Wassalamu alaikum.